Όταν κάποιος εκλέγεται βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναλαμβάνει διάφορα καθήκοντα. Εκτός από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές και την ολομέλεια στις οποίες συμμετέχει ούτως ή άλλως, μπορεί να γίνει για παράδειγμα πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή να γίνει εκλογικός παρατηρητής. Η θέση του παρατηρητή, παρόλο που ίσως δεν τυχαίνει να έχει την προβολή που έχουν άλλες θέσεις, αποτελεί έναν πολύ σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου. Σε αυτό το επεισόδιο θα ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στο τι ακριβώς κάνουν οι εκλογικοί παρατηρητές. Οι εκλογές αποτελούν το θεμέλιο λίθο κάθε δημοκρατικού πολιτεύματος. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να διεξάγονται με τρόπο δίκαιο, ελεύθερο και δημοκρατικό. Αυτόν τον σκοπό υπηρετεί ο θεσμός των εκλογικών παρατηρητών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ως εκλογικός παρατηρητής σε ολόκληρο τον κόσμο. Κάθε φορά που κάποια χώρα το ζητάει, το Κοινοβούλιο στέλνει βουλευτές του ώστε να παρακολουθήσουν τις εκλογικές διαδικασίες που διεξάγονται σε αυτήν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέλνει εκλογικούς παρατηρητές σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1994. Όταν μια χώρα καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρακολουθήσει τις εκλογές της, η αντιπροσωπεία του συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους διεθνείς οργανισμούς.